0: εύκολα.
1: Αχαλή ράδιο. Σίτρουσι. FM. Φράσου ήδη τα σάμι. Πάτομψι.
2: True story.